μου δίμω και μου σάντα μπρρρα έτσι ανέκα καρίσω τουχάν τουχάν μπανά τουχάν έμα μπασάρισε μα κι απαφάλαι ρίκο πανέρα ρίρελα.